0: αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ματάκια που δεν φαίνονται, χείλη που δεν ξηγάτε, κορμί που δεν συχνοπερνάει, γρήγορα λησμονάτε. Μην τα πετάς τα λόγια σου σαν τάχερο σταλόνι, γιατί τα παίρνει ο δαίμονας και ποιος τα σημαζώνει. Λιανοτράγουδα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια. Μπράβο, Μαρή.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα βρήκα μια τρύπα στο στήθος μου που μπορείς να δεις από μέσα της. Μπορείς να δεις εσένα. Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα, Γιώργος Δομιανός.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Εγώ έχω
1: το δίκιο μου. Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
6: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Γεια σας, μωρέ κουπέλια.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ποτάμι τρέχει η αγάπη και όσο τρέχει πληθαίνει και στο ολόγλυκό της ρέμα. Δείχνει τις ευτυχίες στο ουράνιο ψέμα και ο δρόμος της θαρρής σωμό δεν έχει. Μα μπροστά της χωρίς να το παντέχει του πόνου η πικροθάλασσα στο βλέμμα. Απλώνεται, γεμάτη δάκρυα και αίμα και τα πάντα ρουφάει, τα πάντα βρέχει. Αμίλητα, Λορέντζος Μαβίλης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μα όλα λοιπόν για το θάνατο, για τον έρωτα όλα και την ανάσα. Για να ρηγήσουν οι χορδές από την κορφή ως τα νύχια. Ναι, δεν έχουμε άλλη εκλογή και δεν θέλουμε. Γιώργος Γιώβας, επαρχιακό δρομολόγιο.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: διγενείς.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
4: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου σήμερα. Πάει και ο Ιούνιος.
1: Να φύγει και αυτός, να ησυχάσει.
0: Να φύγει και αυτός. 7 και 9 πάει η ώρα.
1: Να έχει πολύ ζεστή έξω.
0: Και χωρίς να θέλουμε να σας τρομάξουμε πολύ, θέλουμε να σας πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36. Όχι, τους 37
1: ναι.
0: Το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Στο αυτοκίνητο τους 100.
1: Ναι. Και αυτή την ώρα έχει 39.
0: Αυτή την ώρα, μισό λεπτό, αυτή την ώρα έχει...
1: Λίγο φυσάει έξω.
0: Έχει 26 βαθμούς.
1: Εντάξει, είναι αρκετά ψηλά.
0: Είναι, για την ώρα είναι μεγάλη θερμοκρασία. Κουράγιο, καλή δύναμη, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ με Μιχάλη Χατζηγιάννη, το τραγούδι «Δεν έχω χρόνο», με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου, 7 και 13 η ώρα, και τώρα στην εικόνα της ημέρας. Πάμε Μουντιάλ, γιατί είχαμε μια μεγάλη ανατροπή.
1: Ναι,
0: πολύ
1: και
0: μεγάλη.
1: Επίσης, εδώ και δύο μέρες, δηλαδή από προχθές, νομίζω από την Κυριακή, έχουμε τους αγώνες, είμαστε στη φάση των 32, οπότε δεν έχει ισοπαλίες και πρέπει κάποιος να περάσει.
0: Νοκάουτ.
1: Δηλαδή είναι νοκάουτ αγώνες. Mm-hmm. Οπότε αρχίζουν οι μεγάλες εκπλήξεις και τα μεγάλα παιχνίδια, γιατί έχει παρατάσεις, έχει πέναλτι. Λοιπόν, σε ένα από αυτά χθες, η Γερμανία έμεινε εκτός. Δηλαδή. Αν βλέπω καλά τους αριθμούς, γιατί έμεινα στο 1-1. Εντάξει, μετά κάποια στιγμή ήμουν και στο ηρώδιο. Πρέπει να κοιμηθείς για αυτή τη ζωή.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι προπονητής Γερμανίας. Ούτε οι παίκτες.
1: Λοιπόν, στα πέναλτι 3-4 φαίνεται ότι αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε και άλλη μια έκπληξη χθες, διότι το Μαρόκο. Κάπως έτσι, απέκλεισε επίσης τα πέναλτι την Ολλανδία. Δηλαδή δύο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις μένουν εκτός Μουντιάλ, 2-3 εκείνη στα πέναλτι.
0: Σε ένα συμβολικό πλαίσιο λοιπόν, για ακόμα μια φορά, η Ευρώπη δεν είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Οι συγκεκριμένες ομάδες της Ευρώπης, δεν το δέχομαι, δεν τις γερικεύσει για την Ευρώπη. Υπάρχει και η Γαλλία, δεν μπορώ να την παραδίδω τόσο εύκολα.
0: Όχι, απλά λέμε ότι είναι, είπαμε, σε ένα πλαίσιο συμβολικό, ας πούμε, δύο μεγάλες ομάδες.
1: Ήταν πολύ μεγάλες εκπλήξεις αυτές.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τρίτης, 7 και 4 η ώρα, συνεχίζουμε τώρα.
1: Νομίζω ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν οι μέρες που κανονίζεις τα πάντα βάσει Μουντιάλ. Δηλαδή αρχίζουν τα μεγάλα παιχνίδια.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Συμφωνώ και συνεχίζουμε με Μανώλη Λιδάκη, Σοφία Βόσου. Δεν μετανιώνω. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 7 και 19. Πάει η ώρα, θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς την Παρασκευή που μας έρχεται δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε κι εσείς τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς γίνεται τώρα η διαδικασία, ποια είναι? Στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα αυτά, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.000 ευρώ και αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 10.000 είναι αυτά τα χρήματα, είναι πολλά λεφτά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης. Να μιλήσουμε λίγο για καύσωνα που φεύγει από την Βόρεια Ευρώπη και πηγαίνει τώρα σιγά σιγά στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Ναι. Ελβετία, η κεντρική και Ανατολική. Ναι. Ελβετία, Σλοβενία, Ιταλία, Δανία. Καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ. Δηλαδή το 40,3 έγινε κοντά στο 40,5, αλλά είναι το επόμενο μέτωπο του καύσωνα. Εδώ δεν ξέρω αν θα φτάσει να έρθει στα μέρη μας, αλλά λίγη σκιά βλέπουμε εδώ και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Αναζητούν οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη. Το φοβερό είναι, να, εδώ είναι Πολωνία, Βαρσοβία. Το θερμόμετρο είναι 41, δείχνει 41 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτή για την περιοχή. Ο καύσωνας λοιπόν που έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη Δυτική Ευρώπη μετακινείται ανατολικά. Στη Γαλλία οι υγειονομικές υπηρεσίες κατέγραφαν τουλάχιστον 1000 θανάτους, και αυτός είναι ο λογαριασμός, ο απολογισμός από τον καύσωνα στη Γαλλία.
0: Και θυμίζουμε ότι με αυτά που λέγαμε και χθες, σύμφωνα με αυτά που λέγαμε χθες, θα κατέβει και στα Βόρεια Βαλκάνια.
1: Ναι, μέχρι εκεί. Και εμείς μέχρι 38-39. Θα πούμε μετά ποιες είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, που περιμένουν τα 39 στην Αττική. Προς το παρόν έχω βρει ένα ρεπορτάζ για να πούμε επίσης πιο μετά από Έλληνες που δεν την πάλευαν στην Αγγλία με τον καύσωνα και τι έκαναν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις μέρες τις δύσκολες που πέρασαν.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Και συνεχίζουμε. Χρήστος Τιβαίος, Μικρή Πατρίδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 30 Ιουνίου, 7.30 η ώρα. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή που κοιτούν τα αστέρια και θυμίζουν έτσι πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως αυτοί, έτσι και το φυσικό αέριο, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Θα δείτε την καμπάνια της εταιρείας στα social media.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Νατάσα Μποφίλιου και το Όλα Είναι Μπροστά.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πράγματι, η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες, ύστερα διορθώνει τις σκέψεις, έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη. Τη σιωπή με σέβας ανατέμνει. Εξαίρει την όσφρηση, μα προπάντων η νύχτα περιζώνει. Η νύχτα με συμφέρει. Νίκος Καρούζος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.
4: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου, 8 παρά 20 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για ακόμα μια φορά για αυτό το κύμα ζέστης στη Βόρεια Ευρώπη και στην Ανατολική πλέον και για το πώς αντιμετωπίζουν όλο αυτό τον καύσωνα οι άνθρωποι εκεί και μεταξύ αυτών και οι δικοί μας οι Έλληνες.
1: Ναι, οι οποίοι ξέρουν βέβαια μερικά πράγματα, ξέρουν πώς είναι να αντιμετωπίζεις πολύ ψηλές θερμοκρασίες τα καλοκαίρια. Η αλήθεια είναι ότι η Βρετανία, για παράδειγμα, από όπου εδώ υπάρχει μια μαρτυρία ενός νέου στη Λάιφο, δεν ξέρει, έτσι. Εκείνος ζει και εργάζεται στο Φούλαμ. Είναι, λέει, οι ανεμιστήρες δουλεύουν συνεχώς στο φουλ. Έχουν μαζί τους συνεχώς μπουκάλια με νερό και σπρέι.
0: Σπρέι, ναι.
1: Ναι. Προφανώς και τα κτίρια, τα καινούρια, okay, έχουν. Αλλά υπάρχει και το εξής, ότι επειδή όλα είναι φτιαγμένα για να αντιμετωπίζουν το κρύο, με την ίδια λογική κρατάνε τη ζέστη και το καλοκαίρι μέσα τα κτίρια.
0: Είναι φτιαγμένα για να είναι θερμοκήπια,
1: ναι,
0: κατά κάποιον τρόπο.
1: Τα καινούρια. Τα παλιά είναι παλιά κτίρια που όμως είναι φτιαγμένα για να συντηρούν μέσα τη θερμοκρασία. Έτσι λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ ότι καμιά φορά το βράδυ είναι πιο ζεστά μέσα από ό,τι έξω, γιατί έχουν κρατήσει όλη αυτή τη θερμοκρασία. Το πρόβλημα είναι ότι κρατούν, λέει, τη ζέστη στο χειμώνα και την κρατούν και το καλοκαίρι. Και επίσης τα ψηλά κτίρια που λες, τα καινούρια, είναι πραγματικά γίνονται θερμοκήπια, γιατί πολύ συχνά είναι γυάλινα. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο και στο Παρίσι και στο Λονδίνο, ότι επειδή τα κτίρια είναι τόσο μικρά, τα διαμερίσματα είναι τόσο μικρά, τα κτίρια είναι πελώρια, σπανίως ένα διαμέρισμα είναι διαμπερές. Δηλαδή μπορείς να ανοίξεις τη μία πόρτα και την άλλη από κάπου.
0: Και δεν δημιουργείται ρεύμα.
1: Ναι, κανένα ρεύμα. Έχουν μόνο ένα παράθυρο συνήθως από μία κατεύθυνση, ανατολική, δυτική, οτιδήποτε. Οπότε δεν μπορεί να μπει καν τίποτα μέσα. Τίποτα. Δεν είναι σε απελπισία οι άνθρωποι. Και όχι μόνο είναι στα σπίτια σε απελπισία, είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι τα νοσοκομεία, είναι οι συγκοινωνίες που έχουν χαλάσει από την υπερθέρμανση, όπως τραμ εδώ μας λέει εδώ η μαρτυρία. Είναι, δεν ξέρουν πού να στρίψουν.
0: Και πάνε και αγοράζουν και αυτοί σε ουρές ανεμιστήρες.
1: Ναι.
0: Που τι να σου κάνει ένας ανεμιστήρας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ναι, και εμείς εδώ ότι δεν κάνουν δουλειά. Δουλειά κάνουν κάποιοι ειδικοί ανεμιστήρες που ψεκάζουν κρύο νερό.
1: Ναι.
0: Αλλά άντε να τους βρεις τώρα αυτούς.
1: Έχουν φτάσει.
0: Είναι ανάρπαστοι.
1: Και δεν ξέρουν αυτά. Σε λίγα χρόνια είναι προφανώς, θα είναι προφανώς αναγκασμένοι να βάλουν κλιματιστικά. Αλλά αυτό χρειάζεται μια συνολική πολιτική. Προς το παρόν στριμώχνονται και παλεύουν στα μαγαζιά εικόνες σαν να βλέπουμε Κίνα με εκπτώσεις ή Αμερική με εκπτώσεις.
0: Σκεφτείτε τα παλιά,
1: ναι,
0: παλιά του σπίτια,
1: ναι,
0: που έχουν μοκέτες κάτω ακόμα.
1: Ναι. Που ανάθεμα είναι, και δηλαδή, μαζί με τη μοκέτα και νέες μορφές ζωής.
0: Πανβρώμικες,
1: ναι,
0: και μόνιμες για πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια, μιλάμε για σπίτια στην Αγγλία που είναι χτισμένα αρχές του 1900 και για έναν άλλο λόγο. Γιατί δεν έχουν σεισμούς. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ανανεώνουν τα κτίρια τους και γι' αυτό το λόγο.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νίκος Ξυλούρης, χίλια μύρια κύματα. Πάμε στα κλασικά μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα, Δημήτρης. Γιορτάζουν οι Αποστόλιδες σήμερα. Οι Αποστολίες. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε.
1: Χρόνια πολλά καρδιάς. Στον Αποστόλη.
0: Και χρόνια πολλά στον Απόστολο από τον φίλο του, τον Λευτέρη, που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ω, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε.
1: Και... Όλοι οι Αποστόλιδες γιορτάζουν σήμερα.
0: Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση.
1: Καλά. Και μπαίνει όρο σε αυτή τη χώρα.
0: Συνεχίζουμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τι έχουμε? Έχουμε καθημερινή αντιλιακή προστασία, βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Θα την έχετε με τη σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmaceptin, η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα εύρης τεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία, έχει SPF 50, έχει ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Και η σειρά Iliodor της Pharmaceptin διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Σίτζετ. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Σίτζετ. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και έχουμε και διαγωνισμό για σας. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Στέλνετε mail στο play@frontstage.gr και στο θέμα γράφετε μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. 8 παρά 8 η ώρα. Θυμίζουμε ότι αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα, Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις?
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου σήμερα. Κίνηση στους δρόμους, καθώς η ώρα είναι 8 ακριβώς. Ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος ήδη και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερη έμφαση θα δίναμε στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από μεταμόρφωση εκεί από το ύψος της Αττικής Οδού. Και στην Αττική Οδό έχουμε θέματα με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, όπως Ζεφύρι και μετά κυρίως, αλλά όχι για μεγάλο διάστημα. Μέχρι να φτάσετε Ηράκλειο, αρκετή κίνηση και μετά λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Αρχίζει και γεμίζει και η άνοδος της Κηφισίας. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή προς το παρόν. Θα βρείτε περισσότερη κίνηση βέβαια από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Αυτά προς το παρόν.
2: Καλοκαιρινή εικόνα.
1: Καλοκαιρινή, σωστά. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Χαρούλη. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. We'll be right back.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 8 και 5 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο σε κάτι που διαβάζουμε τώρα στην Καθημερινή. Πόσα πιστεύετε ότι μας κλέβουν, πόσα χρήματα μας κλέβουν πρατήρια βενζίνης με πειραγμένες αντλίες.
1: Έχουμε και ποσό.
0: Ναι. 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και πριν αρχίσετε να γκρινιάσετε, δεν το λέμε εμείς, το λέει το μεγάλο θέμα σήμερα στο πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Δηλαδή έχει πειραγμένες αντλίες. Έτσι το λέμε ευγενικά. Έτσι.
0: Ένα χρόνο πριν ήταν ένα στα τρία πρατήρια.
1: Ναι, άρα έχουν γίνει λιγότερα. Έτσι, ναι. Έχει γίνει από 33% περίπου και κάτι, περάσαμε στο 25%. Mm-hmm. Okay.
0: Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν λοιπόν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ.
1: Ναι.
0: Το ότι είναι τρία πια και όχι. Μάλλον το ότι είναι.
1: Ένα στα τέσσερα και όχι ένα στα τρία.
0: Και όχι ένα στα τρία, οφείλεται στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών με το που συλλαμβάνεται κάποιος να έχει πειραγμένες αντλίες.
1: Καλά, τόσο δύσκολο να γίνουν έλεγχοι αφού είναι σε τέτοιο εύρος, από ό,τι λένε εδώ τα στοιχεία, το πείραγμα, να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο.
0: Οπότε φαίνεται ναι. Θέλετε να θυμηθούμε περιστατικά με δολοφονίες σε πρατήρια βενζίνης?
1: Αστείευεσαι.
0: Υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ένα παράλληλο σύμπαν γενικά υπάρχει στη χώρα.
0: Το οποίο καλό είναι να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, και καλό είναι να μην το θυμόμαστε κι εμείς. Ας να είμαστε και εδώ αύριο.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. 8 και 6. Το καλό είναι να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, και καλό είναι να μην το θυμόμαστε κι εμείς. Ας να είμαστε και εδώ αύριο.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. 8 και

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό. Τρίτης, 30 Ιουνίου, σήμερα 8 και 14 η ώρα. Στα υπόλοιπα της ημέρας, να αναφερθούμε και σε αυτό το πάγωμα τιμών που υπόσχεται η κυβέρνηση στα σούπερ μάρκετ. Αυτή τη φορά για το καλοκαίρι.
1: Εκεί, ας παγώσουν εκεί που έχουν φτάσει τα ύψη οι τιμές.
0: Το θυμήθηκαν.
1: Και για μείωση θα το δούμε από το Σεπτέμβρη και μετά από το φθινόπωρο.
0: Καλά, η μείωση.
1: Ναι, καλά, μείωση τώρα.
0: Και το πάγωμα είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνω την πρόθεση, αλλά δεν ξέρουμε αν ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι δυνατός για να το επιβάλλει.
1: Το πάγωμα μπορεί να είναι πάγωμα. Όπως ήταν και οι τιμές αυτές για το καλάθι του. Ναι. Ξέρεις, που ήταν παγωμένες επίσης, γιατί έπρεπε να είναι
0: σε κάποια προϊόντα
1: βασικά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν πάει τόσο ψηλά όλα. Τι νόημα έχει να κρατηθούν ψηλά, αν δεν μπορείς να τα αγοράσεις. Το θέμα ήταν να μπορούσαμε να είναι λίγο πιο φθηνά.
0: Μία ακόμα ανάγνωση σε όλα αυτά είναι ότι θα ακρίβαιναν, θα μεγαλώναν οι τιμές ακόμα περισσότερο.
1: Τέλεια, το τέλειο.
0: Άρα λοιπόν κάτι προλαβαίνουν τώρα. Αυτό μας λένε.
1: Καταρχάς προλαβαίνουν να μας σώσουν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα γίνεται για να σωθούμε.
0: Σίγουρα. Μιλάμε λοιπόν για σταθεροποίηση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το δίμηνο του καλοκαιριού, δηλαδή για Ιούλιο και Αύγουστο. Και μόλις γυρίσουμε άφραγκοι από τις διακοπές μας το Σεπτέμβριο, καταλαβαίνετε τι μας περιμένει.
1: Ναι.
0: Αυτό διαβάζω εγώ εδώ τουλάχιστον.
1: Ότι το Σεπτέμβριο θα αυξηθούν ξανά, θα γυρίσουν. Λέει, πού να αυξηθούν.
0: Εδώ λέει πάγωμα τιμών, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Άρα το Σεπτέμβριο τι θα γίνει.
1: Μπορεί να μειωθούν το Σεπτέμβριο. Είναι το καλό σενάριο. Αλλά εντάξει. Και μετά έπεσε πάλι από το σύννεφο αυτή.
0: Όχι, διαβάζω. Διαβάζω εδώ για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από Σεπτέμβριο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, λέει, προαναγγέλλεται νέο πλαίσιο με στόχο τη δραστική μείωση τιμών σε βασικά αγαθά.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία εξαγγελία.
1: Έρχονται εκλογές. Ναι, σίγουρα έρχονται εκλογές. Είναι νομοτελειακό να έρθουν το επόμενο διάστημα εκλογές. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ο λογαριασμός από το σούπερ μάρκετ θα τη βγάλει την άκρη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Αυτή την υπέροχη μελωδία του Μικη Θεοδωράκη είναι το τραγούδι της Ξενιτιάς ή αλλιώς Φεγγάρι Μάγια Μούκανες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου σήμερα. Να είμαστε στο χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Θυμίζουμε την Παρασκευή. Δίνουμε άλλες 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε. Ναι, λέμε αν. Με γραπτό μήνυμα τα διεκδικείτε στο 19600 γράφοντας win. Τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι την Παρασκευή στις 4. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση, όπου η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να έχετε το νου σας. Μην τυχόν χάσετε την κλήση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε με το καλό, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά, Μέρη, το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Πανεύκολο ποσό, το θυμάσαι πάρα πολύ εύκολα. 10.000. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 10.000 είναι αυτά, Δεν είναι λίγα. Συνεχίζουμε Pix Lux και οι παλιές αγάπες που πάνε στον παράδεισο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 30 Ιουνίου. Μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που μας υπόσχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Πώς γίνεται αυτό? Με τη μαγεία του θερινού σινεμά, που συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, Το Τυχερό Αστέρι Είναι Εκεί. Είναι η ταινία που μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας, χωρίς να έτσι πολύ φαίνονται, αλλά να μας δίνουν τη δύναμη να προχωράμε. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα! για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει αγνώστου στρατιώτη 86. Ένα σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένα φιλί κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Ένα φιλί δικό σου κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Εσύ είσαι ο κόσμος όλος. Είσαι ένα φιλί. Kiss Off, Χρήστος Ξανθάκης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
4: Φεγγάρι μάγια.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, και αυτή η υπέροχη μελωδία είναι της Ελένης Καραίνδρου, φυσικά. Είναι το βάλς του γάμου. Καλημέρα.
1: Από το Μελισσοκόμο, του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, έτσι θέλω να γίνω και εγώ να φύγω να τα παρατηρώ γύρω Μελισσοκόμος.
0: Σε κάποιο ωραίο νησί.
1: Σαν το Μαρτζέλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα κάτι άλλο.
0: Μιλώντας για νησιά.
1: Ναι, μιλώντας για νησιά.
0: Διαβάζουμε στην Καθημερινή πως οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων.
1: Δεν μας κάνει εντύπωση. Αλλά προφανώς υπάρχει και άλλο ένα ρεπορτάζ εδώ.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η δυσκολία του να βρεις σπίτι σε ένα νησί, έτσι δημοφιλές, και τα πολύ ακριβά ενοίκια κρατούν μακριά γιατρούς από νοσοκομεία σε τουριστικά νησιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Και ειδικά τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε τι.
0: Ειδικά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε γιατρούς γιατί δεν τους εξασφαλίζει κανείς. Στέγη.
1: Ναι.
0: Από το σύνολο των θέσεων, λέει, που προκηρύχθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ενδιαφέρον γενικά είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με άλλα έτη, όμως σε περιοχές όπως η Ρόδος, τα Χανιά και η Κεφαλονιά, το ιατρικό προσωπικό γυρίζει την πλάτη.
1: Ναι. Έχει δηλώσει δηλαδή αυτές τις περιοχές στο ενδιαφέρον. Ναι. Σε αυτές τις λίστες.
0: Είναι κορόιδο, είμαι. Να δίνουμε το μισθό στο ενίκιο.
1: Ναι. Μα δεν λέγαμε τις προάλλες ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα με κάποιο τρόπο θα πρημοδοτεί.
0: Σε κάποια ακριτικά νησιά. Παίρνουν κάποια παλιά κτίσματα, κάποια παλιά ξενοδοχεία και τα
1: φτιάχνουν. Και να τα κάνει το κράτος κατοικίες για εκπαιδευτικούς αλλά και γιατρούς. Εντάξει, προφανώς δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα μέσα σε δύο εβδομάδες από την. Τέλος πάντων, την ώρα που ξανακοίνωσε.
0: Αυτό είναι σε μικρά νησιά. Εδώ τώρα μιλάμε για Ρόδο, Χανιά και Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Πολύ δύσκολα. Γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ακούς συνεχώς για περιστατικά σε νησιά, για το χειμώνα. Για αστοχίες, για. Και οι άνθρωποι εκεί κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Αλλά και απ' την άλλη, το χειμώνα, οι άνθρωποι που μένουν εκεί φοβούνται ότι μπορεί να μην έχουν την περίθαλψη που ο καθένας μας αξίζει, έτσι. Γιατί πραγματικά έχουν τρομερές ελλείψεις.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει λυθεί πάντως αυτό το θέμα.
1: Μαζί με μερικά άλλα. Δηλαδή, αν δω λίγο το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα, είναι γεμάτο με θέματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, από τα πρατήρια και, και τις αντλίες, μέχρι το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ.
0: Καλά.
1: Και το τι υγεία θα έχουμε και εμείς στην Αθήνα. Που, εντάξει, έχουμε άλλη πολυτέλεια, αλλά και οι άνθρωποι στα νησιά.
0: Επειδή ο τουρισμός είναι και η βαριά μας βιομηχανία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: όλοι και καλά φροντίζουν.
1: Και καλά τα πρωτοσέλιδα είναι γεμάτα με τα θέματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημητρή. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς τώρα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το τραγούδι που έχει γίνει viral. Είναι το Βάλς των Ονείρων. Ηχογραφήθηκε εδώ στη μουσική μας σκηνή στις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα. Και τα λέγαμε και πριν. Σήμερα θα περιμένουμε 37 στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Όμως να ξέρουμε πως έρχονται και δύο πολύ ζεστές ημέρες. Το λένε οι μετεωρολόγοι φυσικά.
1: Ναι.
0: Με θερμοκρασία που αναμένεται να φτάσει και τους 39 βαθμούς.
1: Όντως. Και έρχονται ζεστές μέρες πριν έρθουν και βροχές. Δηλαδή, ίσως να ακολουθήσουμε περίπου την πορεία της, του Παρισιού, της Γαλλίας, εκεί που προηγήθηκε ο καύσωνας. Λοιπόν, όμως, αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου. Τι είναι σήμερα? Σήμερα Τρίτη.
0: Σήμερα Τρίτη, σωστά, 30 Ιουνίου.
1: Γύρευε. Η κοπέλα δεν ξέρω τι μέρα είναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα
1: με τους μετεωρολόγους. Θα είναι μία από τις πρώτες ζεστές, έτσι πολύ ζεστές ημέρες. 36 με 38 βαθμούς, έτσι. Και ναι, πάμε να δούμε πού έχουμε, θα έχουμε 39. 39 θα έχουμε. Πού θα έχουμε 39? Και... Βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και, και στα νότιο-ανατολικά θα έχουμε. Δηλαδή σε κάποια νησιά του Αιγαίου.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά που λένε εδώ πέρα με τα ρολόγια.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και κάποια μελτέμια.
1: Ναι.
0: Τα οποία όμως θα εξασθενήσουν, άρα θα ανέβει η θερμοκρασία. Και σε αυτό θα παίζει ρόλο το κύμα της ζέστης που έρχεται από τη Βόρεια Ευρώπη και πηγαίνει στα Βόρεια Βαλκάνια.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ας πούμε ότι είναι ένα κακό γραμμένο κείμενο. Που βρήκαμε. Και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Την έχετε στο νου σας ότι μέχρι τους 39 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες σε αρκετά σημεία της χώρας.
1: Ναι.
0: Οπότε, καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Είναι σαν την ηλικία το όσο νιώθεις. Η θερμοκρασία, τέλος πάντων, ας πούμε έτσι.
0: Συνεχίζουμε με την Ελένη Τσαλικοπούλου και το τραγούδι «Εκδρομή». 8 και 49 η ώρα.

0: Της 30 Ιουνίου, 9 παρά 8 η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι γνωρίζετε ότι πάνω από το 90% της γύρανσης οφείλεται στη φωτογύρανση. Η σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50, ενισχύει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας, συμβάλλει έτσι στην πρόληψη της προώρης γύρανσης των κυλίδων, των δυσχρωμιών, ενώ παράλληλα προστατεύει από φωτοαλλεργίες και φωτοτοξικότητα. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom που μας λέει το εξής αυτή τη φορά. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business λοιπόν από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά λοιπόν με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Συνεχίζουμε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστα, δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5, κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης, 30 Ιουνίου σήμερα. 9 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ήδη μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυρίως προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά. Θα βρείτε κίνηση βέβαια και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως εκεί στο ύψος του Γέρακα, αλλά και στη στροφή, στη μεταμόρφωση για να πάτε Αθηνών Λαμίας. Επίσης έχουμε κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείον, κυρίως στην κάθοδο, στο ύψος του Χολαργού, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, στην άνοδο της Συγκρού, και εκεί έχουμε πολύ έντονο ποτηλιάρισμα, όπως επίσης και στον περιφερειακό του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, και στη Βασιλείς Σοφίας και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στην Παραλιακή που αρχίζει και γεμίζει κυρίως το ρεύμα προς λιμάνι, από Άλυμο και μετά. Θα βρείτε κίνηση και, και στο κομμάτι του Φλίσβου, λίγο μετά το Φλίσβο μάλλον, και λίγο πριν φτάσετε στο λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα,
1: Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Κουράγιο, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Νίκο Πορτοκάλογλου, Μελίνα Κανά στις δεύτερες και το πολύ αγαπημένο μας, Κλείσε τα μάτια σου.

0: Η Αματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου, σήμερα 9 και 7 πάει η ώρα. Mm-hmm. Να μιλήσουμε ξανά για τουρισμό.
1: Βέβαια.
0: Ποιους προορισμούς προτιμούν φέτος οι ξένοι τουρίστες?
1: Λοιπόν, έχουμε μια εικόνα γιατί έχει συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο, έτσι. Οπότε φαίνεται ότι οι τάσεις υπάρχουν. Λοιπόν, στη μεγάλη.
0: Οι ξένοι τουρίστες.
1: Λοιπόν, έχουμε μια εικόνα γιατί έχει συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο, έτσι. Οπότε φαίνεται ότι οι τάσεις υπάρχουν.

0: αφήξεις από τις βασικές αγορές για τη θερινή σεζόν. Διαβάζουμε το πρώτο θέμα εδώ που το έχει το ρεπορτάζ. Η Μύκονος παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις με αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Είναι αυτό που λες, αποκλείεται και... να έχει, αποκλείεται να βρω κάτι, αλλά τελευταία στιγμή βρίσκεις και πας. Η Σαντορίνη διατηρεί τη ζήτησή της, παρότι όπως διάβαζα οι άνθρωποι του τέλος πάντων της αγοράς εκεί, του τουρισμού της περιοχής, είναι λίγο και συγκρινιάζουν, είναι αρνητικό το κλίμα. Παρ' όλα αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν, δείχνουν okay, σταθερά πράγματα.
1: Να μην ξεχνάμε και την περίοδο με τους σεισμούς.
0: Ακριβώς, που... μα για αυτή την περίοδο μιλάμε, σε σχέση με αυτή την περίοδο τα πράγματα λίγο φτιάχνουν. Όμως η συνολική ταξιδιωτική ζήτηση προς την Ελλάδα παραμένει πολύ ισχυρή. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη. Οπότε αυτή την εικόνα του κέντρου που δεν αντέχεται με τις βαλίτσες, το βρου βρου βρου με τα ροδάκια, τα Airbnb γύρω το κουκάκι, τα είδα χθες κατεβαίνοντας από το Ηρώδιο. Ναι. Δηλαδή αυτή την εικόνα που όλοι ξέρουμε. Μέχρι το Νοέμβριο. Γύρω στα Χριστούγεννα θα φεύγουν οι τουρίστες από την πόλη. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Ότι η Αθήνα ενισχύει τη θέση της ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις.
1: City break.
0: Ακριβώς. Πώς και... εμείς, μόλις βάζει μια προσφορά μια αεροπορική εταιρεία, κλείνουμε ένα Μιλάνο, μια Ιταλία.
1: Μια Πράγα.
0: Ακριβώς. Μια Πράγα. Αυτό. Τώρα, η Αθήνα μπήκε σε αυτές τις δύο τριήμερες αποδράσεις.
1: Θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι που ανέφερες λίγο πριν, ότι η τουριστική περίοδος μεγαλώνει.
0: Διευρύνεται,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Και λόγω της αλλαγής του καιρού.
0: Ναι.
1: Άρα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος για τους ξένους είναι σχετικά μήνες.
0: Εμείς έχουμε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε στρώσει το χαλί και αυτοί μου έρχονται ακόμα με το πέδιλο.
1: Ναι, δηλαδή πάνε για μπάνιο, είναι αλλού.
0: Εμείς τουρτουρίζουμε. Τουρτουρίζουμε. Ξέρετε.
1: Μπαίνουμε σε,
0: τέλος πάνω, σιγά.
1: Σε κλίμα χειμώνα.
0: Σε mood χειμώνα.
1: Ναι, σε mood. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νίκος Παπάζογλου και ο Αύγουστος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό Τρίτης και έχουμε 30 Ιουνίου. Η ώρα πάει 9 και 10 τώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 30 Ιουνίου. Σήμερα 9 και 16 η ώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα σε ό,τι μας λέει μια καθηγήτρια της ιατρικής σχολής, ναι, του Χάρβαρντ σχετικά, ναι, με τον ανεμιστήρα. Τι
1: μα
0: μας λέει?
1: Ξέρει, από καύσωνα στο Χάρβαρντ.
0: Τι λέει η ειδικός αυτή η καθηγήτρια?
1: Η χώρα του air conditioning δεν μπορεί να μιλάει για καύσωνες. Ναι. Στην Αμερική δεν ξέρω πώς είναι η ζωή χωρίς air conditioning.
0: Καλά, νομίζω ότι ξέρουν. Έχουν, ναι, και
1: σιγά μην ξέρουν, ναι, τέλος πάντων.
0: Και στο Las Vegas.
1: Ναι.
0: Το μόνο που κάνουν, λέει, οι ανεμιστήρες, ναι, είναι να ξεγελούν τον εγκέφαλό σας. Μην τρελαίνεστε.
1: Α.
0: Δεν κάνουν δουλειά. Α, αυτό μας λέει. Μέσες άκρες. Η καθηγήτρια, η κυρία Τρίσα Πασρίκα.
1: Okay, ναι. Εντάξει. Δεν θα μας διαψεύσει. Ωραία. Άρα τι λέει να κάνουμε, δηλαδή.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι να
0: εξηγήσουμε καταρχάς για ποιο λόγο δεν μας δροσίζουν.
1: Ο ανεμιστήρας.
0: Το μόνο που, ναι, που κάνουν οι ανεμιστήρες είναι να ξεγελάσουν τον εγκέφαλό σας.
1: Και οι ανεμιστήρες, δηλαδή μέσα σε όλους.
0: Ακριβώς.
1: Μας κοροϊδεύουν και οι ανεμιστήρες. Okay.
0: Κάνοντάς τον να πιστεύει ότι νιώθετε πιο δροσερή.
1: Ναι.
0: Και θα πείτε, μας λέει η καθηγήτρια,
1: ναι,
0: μισό λεπτό, εμείς μια ζωή ανεμιστήρια χρησιμοποιούμε. Θα μας πεις τώρα ότι δεν μας δροσίζουν. Μας δροσίζουν απλά, τι γίνεται? Διεγείρουν, λέει, τους θερμικούς αισθητήρες στο δέρμα μας, οι οποίοι στέλνουν ένα σήμα στον εγκέφαλό μας και μας λένε, κοίτα, δροσιστήκαμε. Ενώ στην πραγματικότητα τι λέει? Λέει στον εγκέφαλό σου, εντάξει, δεν χρειάζεται να υδρώνουμε τόσο πολύ. Αυτό είναι λάθος, λέει, γιατί οι ανεμιστήρες δεν δροσίζουν πραγματικά τον πυρήνα του σώματός μας. Απλά μας ξεγελούν.
1: Ναι.
0: Η λύση είναι το νερό.
1: Γκομανική η σχέση με τους ανεμιστήρες. Το καταλαβαίνετε.
0: Πάρτε, λέει, έναν από αυτούς τους μικρούς φορητούς ανεμιστήρες υδρονέφωσης που ψεκάζουν παντού πάνω σας.
1: Ναι.
0: Και βάλτε και μια παγωμένη πετσέτα γύρω από το λαιμό σας. Έτσι υδροσιζόμαστε.
1: Κυκλοφορώ σαν τον Κριστιανό Ρονάλντο στο σπίτι με την πετσέτα από τα ποδητήρια. Λοιπόν, πάντως να σου πω κάτι. Εντάξει, okay, μπορεί οι ανεμιστήρες να κάνουν όλο αυτό στον εγκέφαλο. Αλλά όταν είσαι σε ένα θέατρο, για παράδειγμα, και έχει ανάψει το μάρμαρο, όπως χθες το βράδυ, είχε πολύ ζέστο ερώ. Όταν ο διπλανός σου έχει βεντάλια, δηλαδή ένα μικρό ανεμιστήρα, είναι τόσο ανακουφιστικό που δεν,
0: ναι,
1: κάνεις και εσύ την κίνηση, γιατί και αυτό δημιουργεί μια θερμότητα, ναι, έτσι. Και σου έρχεται, είναι το τέλειο. Νομίζω ότι πρέπει στις θέσεις να αναγράφεται ποιος κάθεται
0: δίπλα δίπλα σε βεντάλια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης, το τραγούδι Κοίτα, Κοίτα. 9 και 18 η ώρα, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου.

0: Καλκίνος. Με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, του στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 22 πάει η ώρα. Μπαίνουμε τώρα. Μάλλον, όχι, δεν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε το παιχνίδι μας με το χρηματοκιβώτιο αύριο. Όχι.
1: Πού μπαίνουμε τελικά?
0: Ουθενά δεν μπαίνουμε. Δίνουμε ραντεβού για την Παρασκευή που μας έρχεται. Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, το χρηματοκιβώτιο δίνει άλλες 10.000 ευρώ.
1: Δίνει άλλη δίνει.
0: Με γιώτα και εψιλον γιώτα. Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε αυτά τα χρήματα, ξαναλέω, Παρασκευή, την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, γίνεται η κλήρωση. Οπότε μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας το 19600 γράφοντας win μόνο. Και περιμένουμε. Έτσι, στοϊκά, μέχρι την Παρασκευή. Η Μέρη κάνει την κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Κληρώνει ένα μήνυμα. Αν εσείς είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Δεύτερον, να πείτε στη Μέρη πως και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Και έτσι να κερδίσετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, πανεύκολο, 10.000 ευρώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μπάση, με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Ζωντανή ηχογράφηση στις κασέτες του Μελωδίας, αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις σκηνές.

0: Δημήτρης Μπάσης εδώ στις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 9 και 26 ώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πιο πριν από την προβολή, φυσικά, το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge. Έχει περίπτερο, θα βρείτε κερασμένο popcorn, θα βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες και φυσικά θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις προβολές ταινίες. Ποια έχει την Παρασκευή, ποια έχει το Σάββατο, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Έχουμε για αυτή την εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο, μια και λέμε για ιστορίες από τη θάλασσα, το Σάββατο 4 Ιουλίου έχει το Ψάχνοντας τον Νέμο, το Finding Nemo, την ιστορία του μικρού ψαριού που χάνεται στο Μεγάλο Ωκεανό και τελικά ξεκινάει αυτό το μεγάλο ταξίδι του μπαμπά του για να τον βρει.
0: Και να...
1: Και την Παρασκευή, για να πούμε και για τους μεγάλους, λέμε μόνο για τα παιδιά, την Παρασκευή 3 Ιουλίου έχει το Ψαλιδοχέρι, έτσι. Σουίνι Τοντ, η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical πάρα πολύ γνωστό. Καταλαβαίνετε, έτσι, Τζόνι Ντεπ κτλ.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, θα έχετε δει πως φέρνει η διαφήμιση τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με μια νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έχουμε σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουμε διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ προαναγγέλει συνομιλίες στην Ντόχα, η Τεχεράνη τις διαψεύδει. Ο Ζελένσκι χλεβάζει τη Ρωσία για τις ελλείψεις καυσίμων. Ψηφίστηκε ρύθμιση για τα πατίνια. Προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Τέλος από αύριο η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από την Κίνα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν νωρίς το πρωί τη Λακωνία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenium Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
8: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το φως στο δωμάτιο μου θυμίζει την ομίχλη της μόσχας. Η σκιά στον τοίχο κάτω από το σκουριασμένο καρφί δηλώνει μια εικόνα που λείπει. Στη σκάλα έχουν κρεμάσει μια ομπρέλα σε αποσύνθεση. Βρέχει πάντα πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Κρατάω στο χέρι το κλειδί του παλιού μου σπιτιού που δεν ανοίγει πόρτα καμιά. Στο δρόμο συνομιλώ με την Αγία Εκατερίνη. Εσύ αυτοπυρπολείσαι πάνω στον μπροτζινό άλογο κάθε απόγευμα στις 7. Κι εγώ σε νοσταλγώ, σαν ξεχασμένη πατρίδα. Δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτή η μονότονη μουσική που μας κάνει λυπημένους. Τα αποξηραμένα λουλούδια στο βάζο. Και το τηλέφωνο που ποτέ δεν χτυπάει. Βρέχει πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Δημήτρης Αγγελής.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 41 η ώρα. Φανταζόμαστε σαν σε στο σπίτι σας, στην πολυκατοικία σας, υπάρχει. Έχετε τσεκάρει αν έχει απογραφεί το σανσέρ?
1: Ναι, τον 7ο για μέρες μας στο Παρίσι.
0: Ναι, αυτά είναι τα κακά του Παρισιού.
1: Λοιπόν, ναι, όντως έχει. Αλλά έχει φτιάξει. Έχει γίνει
0: απογραφή, αυτό. Δηλαδή το έχετε δηλώσει, όχι εσείς, η πολυκατοικία σας.
1: Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος.
0: Ή εσείς που είστε ένοικος ή ιδιοκτήτης. Έχετε ενδιαφερθεί για το αν έχει δηλωθεί το σανσέρ? Διότι από αύριο η οποιαδήποτε απογραφή θα φέρει πρόστιμα.
1: Ναι, σήμερα είναι 30 Ιουνίου. Τέλος πάντων, έχω χαθεί εντελώς.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι 1η Ιουλίου.
0: Άρα λοιπόν, από αύριο έχουμε πρόστιμα ύψους 1.000, 2.500 και 5.000 ευρώ.
1: Oh.
0: Ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.
1: Ναι.
0: Για τους ανεπιστήρες που δεν έχουν απογραφεί. Για τα σανσέρ, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχουν απογραφεί ακόμα και δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.
1: Ναι, και επίσης που δεν έχουν. Δηλαδή, αυτό όλο αφορά. Όλη αυτή την πλατφόρμα και οι παρατάσεις που έχουμε, είναι τα σανσέρ να γίνουν.
0: Να τα καταγραφούν.
1: Να καταγραφούν και να είναι και λίγο πιο σημερινά. Να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα.
0: Αυτό ακριβώς. Να ελέγχονται.
1: Ακριβώς.
0: Να μπορούμε να ξέρουμε να έχουν μια ταυτότητα ξεχωριστή το κάθε σανσέρ σε όλη τη χώρα και να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι.
1: Και μπορεί για μας να είναι αυτονόητο ότι γίνεται συντήρηση, αλλά δεν είναι για όλους αυτονόητη. Δηλαδή υπάρχουν οικοδομές και κτίσματα στα οποία κάνεις το σταυρό σου για να μπεις μέσα.
0: Ναι. Και η απογραφή αυτή, να ξέρετε, αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση.
1: Τίποτα. Καμία. Μάλιστα.
0: Και λίγη σήμερα η προθεσμία,
1: Καλά, έχει πάρει 4 παρατάσεις. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Δεν βρίσκαμε στην αρχιτεχνικούς, μετά ήταν μεγάλος όγκος όλων αυτών που πρέπει να καταγραφούν.
0: Αν δεν δηλωθεί το ασανσέρ σήμερα, τη βάψαμε.
1: Ναι.
0: Λίγης, το συμπέρασμά μας.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με μια νέα φωνή, τον Λάμπρο Βασιλείου, που τραγουδά το δέντρο.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 30 Ιουνίου. Θυμίζουμε πως αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου, το βράδυ αργά, στις 11 και 4, έχουμε μια αβάν πρεμιέρια σας. Θα δούμε μαζί την ταινία The Birthday Party με τον William Dafoe να υποδίεται τον Έλληνα μεγιστάνα, άραγε ποιον. Κάποια παραπομπή θα υπάρχει, δεν μπορεί.
1: Ναι, άμα δεις και τα γυαλιά.
0: Ναι, μια ξέφρενη νύχτα και αμέτρητα μυστικά, λοιπόν. Είναι μια διεθνής παραγωγή, γυρισμένη στην Ελλάδα η ταινία αυτή, σε σκηνοθεσία Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ. Είναι συμπαραγωγός η Front Stage Entertainment, η Front Stage, στην οποία ανήκει και ο Μελωδία. Και η ταινία βγαίνει σε αίθουσες κανονικά 2 Ιουλίου από τη Rosebud. Έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε σε avant premiere βράδυ Τετάρτη 1η Ιουλίου, 11 και 4 στο θερινό Συνέφιλο Θέη, στην πλατεία Δροσοπούλου. Αν θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις για την ειδική αυτή προβολή με τον William Dafoe, ξαναλέμε, μπαίνετε στο melodia.gr ή στο Melodia App, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι θα μπείτε κι εσείς στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα σε λίγες ώρες.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Και έρχεται εδώ τώρα στο μικρόφωνο του Melodia η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου για το φινάλε μας. Μπαμπιστόκας, ένας κόμπος η χαρά μου.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

έπρεπε όλοι να είχαμε, όχι μόνο τα παιδιά, όλο το καλοκαίρι στη διάθεσή μας, μία-μία αυτές τις μέρες, με την ξενιασιά και την ανεμελιά που φέρνει αυτό, με τις βουτιές που φέρνει αυτό. Δεν πάνε έτσι συνήθως τα πράγματα όταν είσαι μεγάλος, γι' αυτό λοιπόν φτάνει 30 Ιουνίου και είναι πραγματικά σαν να έχει περάσει νεράκι αυτός ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Συνεχίζουμε όμως, καλημέρα πρώτα απ' όλα. 10 και 10, πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Γιάννης Χαρούλης με το Χειμωνανθό μόλις έφυγε από τον αέρα μας, για να έρθει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Κλασικές αδυναμίες. Και μέθης απόψε το κορίτσι μου. Σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη, ε. Να στείλουμε τη σκέψη μας σε εσάς που αυτή τη στιγμή μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας και προσπαθείτε να παρκάρετε στο Παγκράτη. Πάμε τώρα να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Ο Κηφισός από το ύψος Λένορμαν μέχρι και Αχαρνών, στην άνοδο και στην κάθοδο. Όπως βλέπω, ο δρόμος με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή που είναι 10 και 19. Πρωινό Τρίτη στο Μελωδία με το 695-66-14-992. Μην το ξεχνάτε, αυτό είναι πάντα στη διάθεσή σας για να μας πείτε τα νέα σας, τη δική σας καλημέρα, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και ο Αλκίνος Ιωάννιδης στον αέρα μας με τον προσκυνητή. Καλημέρα.

Δεν επέρχομαι σχεδόν στην καρδιά του Ιουλίου. 12 Ιουλίου θα ακούσουμε την Τάνια Τανακλείδου στο Λυκαβητό για την κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Για αυτό το αφιέρωμα που έχουμε φτιάξει στις εθιστικές μελωδίες του Γιάννη Σπανού, η Τάνια Τανακλείδου λοιπόν θα είναι εκεί μαζί με τη Γιώτα Νέγκα, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές, τη Μαρία Αλαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Σημειώστε το λοιπόν αυτό το καλοκαιρινό μας ραντεβού. Κυριακή 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, ticketservices.gr για την προ πώληση των εισιτηρίων. Έρχεται ακριβώς 10:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Αμέσως μετά Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Αλαμανή μαζί. Τραγουδάνε Μάνο Λοΐζο και η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Αν μ' αγαπάς.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ προαναγγέλει συνομιλίες στην Ντόχα, η Τεχεράνη τις διαψεύδει. Ο Ζελένσκι χλεβάζει τη Ρωσία για τις ελλείψεις καυσίμων. Ψηφίστηκε ρύθμιση για τα πατίνια. Προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Τέλος από αύριο η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από την Κίνα. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν νωρίς το πρωί τη Λακωνία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείται?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Ο Σταύρος Χιόλας 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κύπ. Ο Σταύρος Χιόλας προσκαλεί την Ξανθίπη Καραθανάση και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα σε μια παράσταση γιορτή. Με τη βαλίτσα του γεμάτη τραγούδια θα μας συγκινήσει και θα μας ξεσηκώσει όπως εκείνος ξέρει. Ο Σταύρος Χιόλας 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κύπου. Καλεσμένες Ξανθίπη Καραθανάση και Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αφελώς πίστεψαν οι Φιλιστέοι, οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι κρατούντες του κόσμου τούτου, ότι μπορούν τον έρωτα να ενταφιάσουν. Ένα αυγουστιάτικο βράδυ, εκεί ανάμεσα σε τριαντάφυλλα, ανεμόνες και θυμονιές, τον αναζήτησαν Ματέος. Έρωτας, Κωνσταντίνος Χινιώτης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

θάλασσα μου σκοτεινή, ο Νίκος Πορτοκάλουγλου και ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. 10 και 41 πρωινό Τρίτης και απόγευμα Παρασκευής. Τι συμβαίνει? Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, βεβαίως. Και για αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.000 ευρώ. Ολοστρόγγυλο ποσό, μεγάλο ποσό, εύκολο να το θυμάστε. 10.000 ευρώ λοιπόν μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 στέλνετε τη συμμετοχή σας εσείς που θέλετε. Γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και μετά θέλω να έχετε το νου σας την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Είναι η ώρα και η μέρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, να έχετε κοντά το τηλέφωνό σας, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 10.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως όμως θα γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telena SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ελευθερία Αρβανιτάκη με το παράπονο. Για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

βλέπω εδώ στο πρώτο θέμα, 6 στους 10 είναι ακόμα με την παλιά ταυτότητα. Ε? Πολλοί κόσμος δηλαδή. Πρέπει να κλείσετε το ραντεβού σας μέσω ειδικής πλατφόρμας. 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Το Σεπτέμβριο του 2027 καταργούνται εντελώς. Πράξτε τα δέοντα λοιπόν. Μελωδία στα ραδιοφωνία.

0: 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσει.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
9: Πιάσε μελωδία.

Τρίτη στο Μελωδία 11 και 6. Και επειδή σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις για να πάμε παρέα σινεμά αύριο για την ειδική προβολή avant-premier της ταινίας The Birthday Party. Για λίγο ακόμα, για πολύ λίγο, μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Μπαίνετε στο melodia.gr, στο Μελωδία App και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Τόσο απλά και εύκολα μπαίνετε στην κλήρωση. Η ταινία είναι με πρωταγωνιστή τον William Dafoe. Και το ραντεβού μας αύριο 11 και 4 στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Ο William Dafoe υποδιέται τον Έλληνα Μεγιστάνα. Είναι μια διεθνής παραγωγή, είναι γυρισμένη στην Ελλάδα. Μια ταινία σε σκηνοθεσία Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ. Είναι βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Μελωδία.gr λοιπόν για τις προσκλήσεις. Και Παντελής Θαλασσινός για τη συνέχεια στον αέρα μας. Ανάθεμά σε. Καλημέρα.

αυτή η καρδιά προσπαθεί να βρει το ρυθμό της. Μια μεθυσμένη καρδιά από τους Pixlax και στο ρυθμό του Κηφισού. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Ο Κηφισός έχει το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από το ύψος Ρέντι, φτάνοντας μέχρι και μετά την Πέτρου Ράλη στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι και Αθηνών. Είναι πρωινό Τρίτης με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης με το δικό του τρόπο στο τυχερό αστέρι για τη συνέχεια στον αέρα μας. Καλημέρα.

και 26 πρωινό στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας, απολύτως χρήσιμος και καλοκαιρινός διαγωνισμός. Πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Δεν θα μπορούσε να λείπει το απόλυτο τέρι του καλοκαιριού, το Τέζα, με μεγάλη γκάμα εντομοαποθητικών και καταρριδοκτώνων προϊόντων. Ένας τυχερός λοιπόν κερδίζει τη μοναδική summer bag του Τέζα, γεμάτη με όλα όσα χρειάζεται για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, για να απολαμβάνει ξέγνιαστα το καλοκαίρι χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Η summer bag ολοκληρώνεται με προϊόντα καροτέν για προστασία και περιποίηση κάτω από τον ήλιο, καθώς και προϊόντα Sanitas που κάνουν κάθε καλοκαιρινή στιγμή πιο πρακτική και πιο οργανωμένη. Στέλνετε mail στο play@frontstage.gr, play@frontstage.gr, με θέμα Τέζα και το όνομα τεπώνυμό σας. Έρχεται ακριβώς 11.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Μίλτος Πασχαλίδης αμέσως μετά, παραμύθι με λυπημένο τέλος. Καλημέρα.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ προαναγγέλει συνομιλίες στην Ντόχα, η Τεχεράνη τις διαψεύδει. Ο Ζελένσκι χλεβάζει τη Ρωσία για τις ελλείψεις καυσίμων. Ψηφίστηκε ρύθμιση για τα πατίνια. Προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Τέλος από αύριο η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από την Κίνα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν νωρίς το πρωί τη Λακωνία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
8: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα, πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
20: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Κατά από φώτα κόκκινα
22: τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com και Σάρωθρο.
0: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
2: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
4: Πιάσε μελωδία.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Φέτος η άνοιξη ήλθε νύχτα, σιωπηλή και μοιρασμένη σε ξένους, περαστικούς ανέμους, καθώς το έλεγαν ανήσυχα τα ασαφή φεγγάρια του χειμώνα. Έτσι τα λόγια μας ματαιωμένα αφόρμησαν στο σώμα μας και πια καινούρια περιμένουμε εποχή. Από τη θάλασσα και από τα μάτια σου και από τον στερνό μου μύθο. Σκοτεινή άνοιξη, Διονύσης Καρατζάς.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ναι, με τόσα ψέματα δεν είναι να μπορείς πως να πιστέψεις. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης με τόσα ψέματα και ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. 11 και 40 πρωινό Τρίτης. Και πάμε να πούμε τώρα για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 10.000 ευρώ. Πάρα πολύ εύκολο να το θυμάστε. 10.000 ευρώ. Την Παρασκευή η κλήρωση κανονικά. Μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει. Κάνει το τηλεφώνημά της, ψάχνει να βρει νικητή ή νικήτρια. Για να βρεθεί όμως νικητής, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 10.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μια που θα πείτε 10.000 ευρώ, μια που 10.000 ευρώ θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας εσείς που θέλετε. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Κόστος Media Telenet σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Παπαζόκι Ακύλας, μαζί για τη συνέχεια. Ατελιέ, καλημέρα.

0: Γιώτα Νέγκα, αυτή η νυχταμένη και μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Και μετά την Ευρώπη τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτων πυλών καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι μιλάνε για σφοδρό κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτείων μέσα στην εβδομάδα, απειλώντας ακόμα και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του Μουντιάλ. Εμείς από την άλλη, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω είναι στους 34 βαθμούς. Πρόβλεψη είναι 2 με 3 το μεσημέρι να έχει φτάσει και τους 37. Το 6956614992 να θυμάστε ότι είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας, γιατί έχετε να μοιραστείτε μαζί μας για τα νέα σας. Με λίγα λόγια, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη,

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ Αγνώστου Στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Σώπασαν πια οι μηχανές. Ακούγεται η μεγάλη σιωπή του δάσους. Στα σωθικά μου κατεβαίνει αργά το άρωμα των κυπαρισιών. Σιγαλινά, μέρα τη μέρα. Έγινα ένα με το χώμα. Θυμάρια φυτρώνω και ρίγανη. Αγριομέλισσες με θυλάζουν. Φλέβες του Αϊνικίτα. Γιώργος Γιώβας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
9: Πάντα έντεχνα. Πάντα

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
3: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
11: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
10: Θέλει να
11: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
10: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Απάνω μου έχω πάντοτε.
13: Πίσω κι από τα μάτια μου.
9: Πάντα έντεχνα.
14: Όλα σε θυμίζουν.
9: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
9: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα, πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κύπ. Ο Σταύρος Χιόλας προσκαλεί την Ξανθίπη Καραθανάση και την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα σε μια παράσταση γιορτή. Με τη βαλίτσα του γεμάτη τραγούδια θα μας συγκινήσει και θα μας ξεσηκώσει όπως εκείνος ξέρει. Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κύπου. Καλεσμένες Ξανθίπη Καραθανάση και Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Καλό τύχη είναι κρύπουλης μονάνε την πικρία της ζωής. Όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρου που ακολουθήσει, μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και να είναι. Τέτοια ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε στις λισμονιάς την κρουσταλένια βρύση. Λύθη, Λορέντζος Μαβίλης.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σήμερα, όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Αν θες να νιώσεις ότι έζησες, εμφανίσου. Σταμάτα πια να κρύβεσαι στη σπηλιά σου. Βγες και εσύ έξω. Άναψε τη δική σου φωτιά. Πλάσε το δικό σου ουρανό. Κρυφτό, Γιώργος Λεπίδας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
9: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
8: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
7: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
9: Πάντα έντεχνα.
10: Έλα, πάρε με.
9: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ιντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς.
11: Ένα αστέρι.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Ένα

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Sarothron.
11: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Όταν έρχεσαι σε μένα απρόσκλητος, κάνοντάς μου νόημα, σ' αλωτινά δωμάτια όπου στέκουν οι αναμνήσεις, προσφέροντάς μου καθώς ένα παιδί μια σοφίτα συναντήσεις, ημέρων τόσο λιγοστών, μπιχλιμπίδια κλεφτών φιλιών, ψευτοκοσμήματα από δανεικές αγάπες, μπαούλα μυστικών λέξεων, εγώ κλαίω. Όταν έρχεσαι, Μάγια Αγγέλου.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου. Θέλει μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάβ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
0: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
0: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Σταύρος Χιόλας προσκαλεί την Ξανθίπη Καραθανάση και την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα σε μια παράσταση γιορτή. Με τη βαλίτσα του γεμάτη τραγούδια θα μας συγκινήσει και θα μας ξεσηκώσει όπως εκείνος ξέρει. Ο Σταύρος Χιόλας, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Καλεσμένες Ξανθίπη Καραθανάση και Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Πόσο νοσταλγώ, ιδίως τότε, όταν την πρωτοπήρα στα χέρια μου, ελαφριά πολύ, όπως κάθε δημιουργίας ψήθυρος, και με οικέτευε να την αγαπήσω. Προσδοκούσε πολλά από μένα, αφού έτσι τον κόσμο θορούσε. Συγχώρεση. Γιώργος Λεπίδας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
13: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
12: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
11: Όχι, γιατί αυτό
12: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Πώς θα

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Άλλοτες ήταν οι θλιμμένες λίμνες του καλοκαιριού, τα λέπια που χρυσίζανε στον κουπιόν μας το χτύπημα, τα αυγουστιάτικα σούρουπα της εφηβικής οδύνης, τα πρώτα αστέρια που ρηγούσανε στον ουρανό. Άλλοτες ήταν οι εξαίσιοι κήποι οι βραδινοί, η πυκνή φιλοσιά στο μικρό σταυροδρόμι, τόσα τραγούδια, σαν ψήθυροι, μες στις νυχτόβιες αναμονές. Μιλούσαμε, κι εσύ κι εγώ, για τις στερνές ψυχάλες της άνοιξης. Άλλοτε, Μανώλης Αναγνωστάκης. Πάντα έντεχνα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασάς. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη,

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Εννοείται.
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
7: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλη, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Ανάβεις το φως, σβήνεις το φως. Θέλω να σε αγαπήσω όσο τίποτε άλλο. Ανάβεις το φως, σβήνεις το φως. Μια γριά θρύσκα ταΐζει τα γατιά της στο φωταγωγό. Παίζεις ανυποψίαστη. Μαλλιά μακριά, πόδια μακριά, γυμνά. Παίρνει ο αγέρος το φουστάνι σου. Τις Κυριακές το απόγευμα. Γιώργος Μαρκόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Αγνώστου Στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αγάπη παντού.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Υπέρ ή κατά, έστω, απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί. Πιστεύω ασφαλώς πως σας βασάνισε. Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή. Παιδιά, γυναίκες, έντομα. Βλαβερά φυτά, χαμένες ώρες, δύσκολα πάθη, χαλασμένα δόντια, μέτρια φίλμς. Και αυτό σας βασάνισε ασφαλώς. Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν, έστω με ναι ή όχι. Σε εσάς ανήκει η απόφαση. Η απόφαση. Μανώλης Αναγνωστάκης.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
2: Θέλει μελωδία.
3: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Κατά που φορθώ τα κόκκινα,
8: τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
9: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λεόνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αλλάξεις και έρθεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Το χέρι μου στα μαλλιά σου, φίδι που γυρνάει στη φωλιά του αφού έκαμε κακό. Η ψυχή μου ελαφρώς λερωμένη, σαν άσπρο κοστούμι καλοκαιρινό. Πάνω από τα ναυάγια, ο ήλιος ξεπρόβαλε κουρασμένος. Το χέρι μου, η ψυχή μου, ναυάγια. Γιώργος Μαρκόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
2: Όχι, γιατί αυτό
3: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για κάτι.
1: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει
1: πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Κι ήθελα ακόμη, Μανώλης Αναγνωστάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δάνεισέ μου τη νύχτα σου, να την ξεπλύνω από τις βασικές πλάνες. Με στίγματα, κύκλους και σημάδια πάνω στο χάρτη οριοθέτησα τα ταξίδια μου. Εκείνα που ξεκινούν στο λυκόφως της επιθυμίας. Βασικές πλάνες, Γιώργος Νικολόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
8: Τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πρώτα να πιάσω τα χέρια σου, να ψηλαφίσω το σφιγμό σου. Ύστερα να πάμε μαζί στο δάσος, να αγκαλιάσουμε τα μεγάλα δέντρα που στον κάθε κορμό έχουμε χαράξει εδώ και χρόνια τα ιερά ονόματα. Να τα συλλαβήσουμε μαζί, να τα μετρήσουμε ένα-ένα, με τα μάτια ψηλά, στον ουρανό, σαν προσευχή. Το δικό μας το δάσος δεν το κρύβει ο ουρανός, δεν περνούν από εδώ ξυλοκόποι. Ο ουρανός, Μανώλης Αναγνωστάκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσει μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

στελέξει κάθε έννοια και σκοπό. Έχω έξι πολύ να ανιτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

μακρύνες. Πες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνώ τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: Δεν μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα παιδιά που αγαπιούνται φιλιούνται όρθια, με τις πλάτες στις πόρτες της νύχτας, και οι περαστικοί τα δείχνουν με το δάχτυλο. Μα τα παιδιά που αγαπιούνται δεν είναι εκεί για κανέναν, και είναι μονάχα ο ίσκιος τους που τρέμει μες τη νύχτα, προκαλώντας την οργή των περαστικών. Τα παιδιά που αγαπιούνται. Ζακ Πρεβέρ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Βρέθηκα σε μια πόλη δίχως όνομα. Ψάχνω να βρω το στίγμα της και με τυφλώνουν λευκά παγωμένα όνειρα. Η πόλη που γεννήθηκα έχει δύο συντεταγμένες. Εσένα και εμένα. Συντεταγμένες. Γιώργος Νικολόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με κλείς αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ακού να

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες στα περασμένα χρόνια. Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα. Και σε βροχή, σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Γιατί μ' αγάπησες, Μαρία Πολυδούρη.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.